Ρισκάντσι. Κάρροζα στα κουνάμα Ρισκάντσι. Τσασνάκα χπίπισε η αδειός καμάνα στα κισκάτσο. Κάμπισε η αδειός πιτσαριρίσπα. Κούναν καϊ του ταμάντα. Βιέρνες φίντε σεμάνα. Βιέρνες.